0: κουλάς του μκβάβι.
1: Λοιπόν, είναι μια καταβίτα φυτεντάγω τη μυάλα. Τα τανανάν, ζωζόμα μζούφτον ζώμα, είναι φεό φοβε, σαν ζητήραν σούν κουι ζυμνάς, σημαίνει ανδραζόλη, να μεσάει κουνα ίδιο. Ας άιδιν πέτσαν ούλα μζόρο, ούτσα καρσέντα, μια καταβίτα ράνο. Πνεύω τα λούλε ούλα τι δάνε, ρνανταν μαέρα, κουρντάνο, καζμάγα μούδα, όμ ζυμνάζο. Νέφι ζάνε φωμα είναι φεό φεό, τέτοιο μτανάνο, σαν ζητήραν σούν. Την μίσο, βε, τα μνε πέσαν ζυμνάζο. Βίστα τη τυρανό σου να τη βέει ραν. Δάιλα ρε μολύνει ούλουα. Τον μπουρντάλα νέν ήταν τη φαπίνα φαπτά δεν. Να ουέμ τα τσιάν μου δε μολάλα δάλα κιάν. Δε λάλα νιούζω να τένα ήδη τα μη βολώνει νζίνια. Αν αμσάνι σε ραν. Νε φαν που τούτσα νε καράν να μωραν τσιάν ούνο. Δε τάν πλέτα νε φουκτάν φάγα ζάβα ζάβα τάν. Σάικου ζε γνζένα ουέ φα μισ καναλιάνο φακέλ. Δε στα φα βοκάν λεραν.
2: Το πτσανέ ζαν πανανού τσαέλε νε βαλέ τούτου φανέ τούτσα νεά κατσαέ λεραν φασαρό τέλα μαναν μποτσα λε λάλαν. Την είπαν που άφηνε εγώ να τη τούτσα έλε σαβατσά να τον σάριο. Την είπαν είσαι είπα μαντάμ φουλαν φάνα μπαγανά νίλαλα να κέλιο. Την είπα μια κατσαπίστη ατσά τι αμπαλάν. Θα σε φουκέλ μου λαν τι έτο μνέ μην τελεύω τι ένα ράμφε. Την μου κούλα κανέ τι έμνε ένα κρέτη εφάν την πιάσα να πει. Μην τελεύω λεούλα μα καπιάρα τσα τεμί. Τσι ένα τεμιάς. Τσαν φιφουάλα μου την είπα πούτ και τα τέρα καμίτσι να τάφνα φαραφάρα. Τι μια κάτσα τι τσάζει βουκάναου, τη λασά μόνο βαφισέρια λάφτσα πιερίν. Δεν είπανε νέο αλλά είναι μια ραπίμπολα λάφτσα, είναι έτο μόνο βαφισέρου ονζάτ. Ναι τα είδα ξόδα, εμπομπέμ, κόπανα νέα λαζάμ, φαμ τσάλσε, γιατί αν παντάνα να σε φούτσον σαν, ναι τα είδα.
0: Σότο τουμπ κουλά, σότο τουμπ βάφ.

0: Nicolas, τον κουβάβι.
1: Άνακ, έτσι αρματουρί, κατεμάν φυσαμάν αρεκπιούν μας. Τιν τάνακ γιουντάν, τάτ τιμάν ρουτσουρουτσι, φαϊνένε φατρούτρακαν τόμ ρίχιαν και ο άρεφα σακυπούτρακαν νούνια μπέν λιαβζάναν, κασάβουλα είναι μπέν τάναν. Ραμιουνγκούνα, άζα το μανέτανάου, φατσιμούμπανάου ο κούρζο βεντέσκετζο. Σάωρα καζαν ριαμάντ, ρατσφαντατό ο κούρζε αλένι φυσάιναγου, ναζα γιάδνι φιάιναγου, φέν ζάβα μη φαμά, μίλα τσάι τάκτουρ, έφαν τόνα μάρζο. Σουφανιάφνα μου ζαν ζαμ φουμάρα να μυρτήρ τόν τσάιν. Συμπτήτ κι αν γιάσα μνουκ νι μασουάν ούσα καφτς κι αν. Να δεύει νραί μάν. Νέφα νιούφαν ισαρέτ νι τα τέρα γουάζα μπούλα νου τσά κι τα τότσι. Νησιάν μάτς βούλα τόν πέλα τα να τσί κι αν ουκέντι να τσί πίκ. Νέφα λάσαν δεν νο ιβδιάναν τα παντάμπα αναπένα να τουλούγω. Αρνιάμπνου νιαγκάμπ, ράμις διάτταου, ακάνζω να τουμουανάου. Φάμα μύρ φύρλωτ τη ρινσικτή. Νέφε έτσι ματουρί, φάντα λάνα νιαντάλ. Ρίσα κούλι νέφα λάνακ, κανιάντ σαν ράινου έτνι απατούρ ζάνακ. Σκητε μούρσου μνάκ, σαν μα βακφού νιπτούν κτακανέ. Φατο μάρου νιτα κέτακα, τούγα τούγα φουτσινιέν, καντε μά κέτα κέτακα. Νεφ, έτσι ματρούι, μη κυπή και μη κυπή, αράζουμε να τσιν, δάντα συν ρέντ ρέντεν, φεφα τα φαλότα λότα νιά γιάς τέπ τέπνε. Μιουντάνα σου μπνάει, έτον πούκου μπέτα ράινε.